0: τρώγε. Και πάω λίμπο και γέρνα αντιμονιολί, λίγο ρε ποτο ποτο, λίγο μη πεσιό. Αλλά πήγω με ο λίμπο ρε να κούρου, λίμπο μου και και μου άλλημπο φταγίτσο, λίμπο μου με πήγα από κρίκιο. Άκου και μη και κιό, και μη λίμπο λακύπια, και άγω με λίμπο λίγο ρε ρουμουρούτσι, μη βιγορά και κιό γορά, και μη λίμπο από κότ, πήγα από κότ. Μαρακουέτ, πήγ τούγουλ και πω γαλήγγιν, εγώ το τούγουλ, εγώ τι τιμή, τούγουλ και πω γαλήγγιν. Και όμως μου όλοι κάγω γίνεται ο μπαμπάρ, αλλά σίγε μη γουν ο γάγω επί κιάι, πήγ τούγουλ, εγώ μγίζω που εγώ τιμή, αλλά και αγάπη καπισά τιμή, τούγουλ, εγώ μου εγώ κοί. Κι ο Κασάρ, εγώ και εμείς εγώ τιμή, τον πιέν καλά κουγένει. Εγώ γύρω λίγη λίγη καπίσα. Τεν κασάρι μπορώπτα, κασάρι μπουμί, τεν τσανεγγέσα και εγκάεν και σώμου γιο. Εγώ γύρω λίγη λίγη καπίσα πει. Εγώ λίγη να νιώρα και γάτκε.
1: Καρύπω σαν πίεσα δακτάρι, εμπίτω τα πάνε, εγώ μου και βράγει τον Αταρνιγέσο, το πίτι του λέβε στούντιο νιώνα από Touch FM. Και του κασαρτανά το δακτάρι, εγώ κασαρτανά τα γκέλε, μήτε πήκε τζάν και τεβίγε γνωνα τίβου τη κιάδη γίγεν. Αν γνωρίζει ο πιτός και κοτμίσε κομμένες τσόλε, κοτά πιτ κοτμίσε γαλάκα και μου κοτμίσε πήκε τζάν κολε, ράνιουν. Καλές για είναι, μήτε πήκε τζάν γνωνα τζάγα λέρε με κοπράτ κολε, καλέ γοήτε γνωνα ονέ κοτμίσε. Και γέλε, γεγονόλοι κοτμίσε μουσμού αγώ μήτε, αν πήκε τζάν κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε κοτμίσε Μα και γελετό, κότε νεκό, μισό μισθό, νάτα να βγει λάγει, καμία τίγια τα νελά, βέβαια, μου γελε, γεγμάνι, μα έτακνε, κοβέτ κοβάτ πίκα, κοβάτ πίκα, αλέκα, τίγια γρομή, κοβέτ μισό, δακτάρι, καλό.
0: Οκ, εγώ μου μισή, τίμουλ, μάνιν, ο διόγνο, νόγια, μάνιν, βασουάζει γνώγο, ενώ λίγο πουρτά, με τέγα λεγά, τη μισή. Κούνι, εγώ γιγάμου, γίνιο, λέει. Και εκεί που είχαν κάνει και από άγκα σερκαλή είναι από πρέσιντεν Ρούτο με λέγα από το μισή καπίσα να μου αγώ λέει λάσιμα και εγώ γάσκω εγώ τίμπη και τσάν που αγκονού τη τσότον και εγώ με και μήνες του και γύρω και λέγα γιατί του κουκτούκουλ και εκεί που είχαν κορόρο εγώ του κουκτούκουλ και εγώ λέγα πρόγραμμα του Βαράβιν με το πρέσιντεν Ρούτο και γύρω λέει και εγώ σουλτά και τσάν εγώ λέγα από το μισή και εγώ σουλτά και τσάν κορά Εμπόγκον ούτε γαλακτούκουν λένε Τσουγή γαγμάγκαν Γαλέγα αυχούσιν, γαλέγα αυωράτουνουε Γαλέγα αυήν Γαλέγα αυήν Πέκ, γαλέγα αυήν Νιγέρ γορά γαλέγα αυήν Τιχτσόλ οικόνομι, γαλέγα αφέλτ Γαλέγα αυεργίσιο, νιγέρ ηλικίκο σουλτάτ Λαγίνε, εγαλέγα αυήν τεμισίτη Μουν ιότανο λόμι Κουγίκο σουλτάκι τσάν Omochomo won go on tell me a monkey in a major wound. Oh, so was that to which you even could never catch a coat. You won't get a program, not the Google Mitch, you only hacker catch a you wanted to miss it a moon in. Two years, you know, go, you would not give me good in the body. Neg, Takanagara, Neo Chigi, Chibi, or Chitimi. Queen. Ku oli agi panganda agol ligo girta temik

Μέγεν τώρα βραούτε, είπα ότι και το όλεμα. Μέγεν εγούρε βραούτε. Να γίνει κοιόνο το και βραούτα. Άγιντε το κουν, κάνε κοινέ γρότο για το γεμί. Κοποτό και αγέννε και το πέιν. Και νεούιν, μου κάνει εύκολε. Να γίνει σαν σάτσι και λίτσι νιγούνο. Εγώ κοίσα μου νεκουέπε του σε τσότο. Κι άνι, αγώ και μόνο σαν ότι με τέτοια είπε του σε τσότο. Κι λέγει νουανα κουέ, αγούνο, οπα ότι είναι σε αγαπητσέτε με τνάνι σαν ότι το γι. Κέγασε, καλέ είναι κάπου τέρα γορά. Μέσουν τέτα γάινε. Καλέ γκίμητε, μέσουν τέτα γεράγενη. Αμούνε γεράγεν. Κανιέ λέμε, μέσουν τέτα γεράγενη λέει. Τα κυλέν κάποια κουλή μου έγκουσάει. Κανιέ γεσά, αγ, αβέντιανο. Κονά τα κομμιά ράγανε, αλλά και είναι μιλά που και γιατί λένε Λί Ικουε Ικουε. Α, τσοπά. Άγια, το μία και είναι μύτε, αλλά και είναι λέγεν και ούι ο αγάγε άγωνε τόμα, ούι άνε καπεσά, μη μίσρι ολύμπα, μίσρι ολύνη, ναι, εντάτ καπεσά. Αλλά αγάγε άγω την τραγουίτια, τον άπα ήλου του μου, αγαπεσά μου.